γιατί αστέρια σου να πάφω τόσο που είναι αμυαλό για γιαούγου μου έτσι αστέρια μου αγούγου.